είμαστε δυο, είμαστε δυο. Υπόραση είμαι οχτώ, σβήσε το φως, χτύπα ο φρουρός. Το βράδυ θα έρθουνε ξανά. Ένας μπροστά, ένας μπροστά, οι άλλοι πίσω ακολουθούν με τα σιωπή κι ακολουθεί το ίδιο τροπάρι το γνωστό. Βάρανε δυο, βάρανε τρεις, βάρανε χίλιες δεκατρεις. Πόνας εσύ, πόνο κι εγώ, μα ποιος πονάει πιο πολύ. Άρθει ο καιρός να μας το πει. Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε χίλιοι δεκατρεις.